0: ηλιακών με αντιοξυδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου, Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου έφυγε λίγο νωρίτερα, γιατί έχει και το δελτίο το μεσημεριανό και το απογευματινό στο αγαπημένο μας Σταρ. Και εμείς θα πάμε σε έναν άλλο Σταρ και καλό φίλο, τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, παλιός ποδοσφαιριστής κιόλας, έτσι. Ο οποίος αγωνιζόταν και στη θέση του μέσου, παρακαλώ. Τώρα γνωστός παρουσιαστής στην Νόβα και στα site και παντού. Και ας συζητήσουμε λίγο για Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Και πιο πολύ, όχι τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, όσο το ημίχρονο, όπου θα γίνεται χαμός με καλλιτέχνες και χίλιους δύο. Γρηγόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Σπύρο, ευχαριστώ για τον πρόλογο. Αλλά έχω ξεχάσει και εγώ πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Το ποδήλατο και το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Πώς το πήγε? Καλά. Ωραίο παιχνίδι χτες. Είδαμε 10 γκολ.
3: Είδαμε 10 γκολ και το παράδοξο είναι ότι σε ένα μικρό τελικό που, αν εξαιρέσουμε τα χρήματα, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να μιλάμε και για τα ποσά, γενικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Φαντάσου ότι ο νικητής σήμερα στο Μουντιάλ παίρνει 50 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά και ο τρίτος και ο τέταρτος, μην φανταστείς ότι παίρνουν πολύ λιγότερα, γιατί μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, να το πούμε έτσι, αλλά είναι και πολλά εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, που μπαίνουν στο λογαριασμό των αντίστοιχων ομοσπονδιών. Αλλά όταν βλέπεις ένα μάτς 10 γκολ, λες, ρε παιδί μου, τι έγινε, φιλικό είναι? Και όμως ήταν η τρίτη θέση για το Μουντιάλ.
2: Πόλο ήταν πραγματικά. Αύριο έχουμε. Ναι, για πες.
3: Και βλέπεις, ήθελα να πω ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτούς τους παιχταράδες και λες ότι μπορεί να μην έχουν κίνητρο. Βλέπεις 4-0 την Αγγλία στο ημίχρονο και λίγο ήθελε η Γαλλία να το γυρίσει στο
2: δεύτερο. Ναι. Άμα δεν τρώγανε τον γκολ, δηλαδή στο 3-4, αν την είχαν βάλει και δεν είχαν το δοκάρι, θα πήγαινε σφαίρα.
3: Αν δεν υπήρχε το πέναλτι,
2: θα
3: μπορούσε να έχει αλλάξει η ιστορία της αναμέτρησης. Ο Εμπαπέ ρεκόρ. Έφτασε στα 10 γκολ, είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Να δούμε αν θα έχει απάντηση σήμερα ο Μέση.
2: Δεν μου λες πώς το βλέπεις το σημερινό.
3: Αν μου ζητούσες να διαλέξω ποια ομάδα, θα σου έλεγα Ισπανία, γιατί είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η Αργεντινή με τον Μέση, με τον Παρέδες, τον Φερνάντες, όλους αυτούς που δείχνουν ότι δεν θέλουν να χάσουν. Υπάρχουν παιχνίδια, δεν είναι τυχαίο ότι η Αργεντινή έχει βάλει 10 γκολ μετά το 75ο λεπτό και έχει πάρει και δύο μάτς στην παράταση. Δείχνει ότι αυτή η ταμπέλα των loser που τους συνόδευε μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ, από τη στιγμή που κατέκτησαν το Μουντιάλ στο Κατάρ, όχι απλά τους έχει φύγει, έχουν γίνει και τύποι που δεν δέχονται την ήττα με κανέναν τρόπο.
2: Η γκρίνια που υπάρχει τώρα για το ημίχρονο, που λένε να μην είναι πάνω από 17 λεπτά, γιατί δεν θα είναι σωστό, αλλά εκεί πέρα παίζονται πάρα πολλά λεφτά, φοβερά εκατομμύρια, και τρομερή στάρ θα είναι εκεί.
3: Θα είναι τρομερή στάρ. Η Σακίρα, η οποία έχει γίνει, θα έλεγα, συνώνυμο με το Μουντιάλ. Έχω και ένα δίλημα για τους ακροατές σου. Μαρέα Κάρη τα Χριστούγεννα ή Σακίρα Μουντιάλ? Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει συνώνυμο η Σακίρα των Μουντιάλ, αλλά θα έχει και εξαιρετική παρέα, και Justin Bieber και Madonna. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι στάρ θα είναι μαζεμένοι εκεί. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα 17 λεπτά τελικά που έδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είχαν υποθεί διάφορα για 25, για 30 λεπτά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τόσο μεγάλη διακοπή σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δεν είναι NFL, δεν είναι Super Bowl, να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, που και εκεί δεν είναι τόσο απλωμένο. 17 λεπτά νομίζω ότι είναι μια χαρά. Έγινε, είναι μια μεσοβέζικη λύση, να το πω έτσι.
2: Είδαμε καλό Μουντιάλ φέτος, σου άρεσε?
3: Μου άρεσε το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι οι στάρ των ομάδων είναι αρκετά κουρασμένοι και δείχνουν αρκετά βαρετά παιχνίδια. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν είχαμε βαρετά παιχνίδια, είχαμε και πολλά γκολ. Αυτό μου άρεσε. Και είδαμε και στάρ να τραβάνε τις ομάδες τους. Σωστό. Κάτι που δεν είχαμε δει σε πολλά προηγούμενα.
2: Πού θα σε δούμε το βράδυ, πού θα είσαι, τι λέει το πρόγραμμά σου σήμερα και αύριο?
3: Φίλε, το πρόγραμμά μου από χθες λέει άδεια 15ήμερη. Οπότε θα απολαύσω το Μουντιάλ από τηλεόρασή μου.
2: Είσαι πολύ δυνατός. Και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Έτσι είναι ο παλιός, παιδιά.

0: Έτσι είναι. Πες μου πριν κλείσουμε, εσύ, Αργεντινή ή Ισπανία?
1: Εγώ Ισπανία.
0: Ισπανία. Εγώ ήμουν με τους Βραζιλιάνους και στεναχωρήθηκα που φύγανε έτσι άδοξα πάλι, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε,
0: δεν ήταν καλή.
1: Εγώ ήμουν με τους Ιταλούς και δεν πήγαμε καλά.
0: Α, στο μεγάλο ζόρι.
1: Οπότε εγώ είμαι χειρότερα.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: γεια σου, φίλε.
1: Καλή
0: ξεκούραση, να περάσει υπέροχα στις διακοπές. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Γρήγορης Παπαβασιλείου, παιδιά, αθλητικός ρεπόρτερ, παρουσιαστής στην Νόβα, ένας καλός φίλος με πάρα πολύ καλή γνώση όλων όσων γίνονται στην αθλητική κονίστρα. Και μου κάνει εντύπωση και το εξής τώρα. Βλέπα εδώ η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, λέει, βάζει τέλος στα κοντινά πλάνα σε αθλήτριες. Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Πάρε μία το Νικολάκη να τον ευχαριστήσουμε, ρε φίλε. Βάζει, τι είναι αυτό? Είναι νέες οδηγίες, λέει, για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, παιδιά. Ακούτε. Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Προσέξτε τώρα, δεν είναι κανένα μαγαζάκι εδώ. Είναι μεγάλη συνεργασία αυτό το έργο. Δίνουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για το πού θα μπαίνουν οι κάμερες, για να σας το κάνω λιανά. Δηλαδή, σου λέει πώς θα τραβάτε τους αθλητές. Όχι όλους τους αθλητές, τις γυναίκες. Λοιπόν, τέλος τα κοντινά σε μπούστο μάτια, σε κοντινά, ας πούμε, άμα είναι πάρα πολύ ωραία βαμμένη μία αθλήτρια που να δείχνει περισσότερο, ας πούμε, την εξωτερική της, να τονίζει περισσότερο την εξωτερική της εμφάνιση και όχι το ρόλο που έχει έρθει να διαδραματίσει στο συγκεκριμένο αγώνα. Το μεγάλο τους θέμα είναι πού θα μπαίνουν οι κάμερες στο άλμα εις μήκος, ας πούμε. Γιατί λέει ότι okay, έχεις μία κάμερα που παίρνει το γενικό, που ακολουθεί την αθλήτρια όταν τρέχει και την ώρα που πηδάει πατώντας τη βαλβίδα. Αλλά όταν πέφτει, λέει, στο χώμα, δεν θα υπάρχει κάμερα έτσι ώστε να την παίρνει πλάνο την ώρα που γυρνάει και φαίνονται τα οπίστια της. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, είναι σεξιστικό το πλάνο, δεν θα υπάρχει αυτό το πλάνο. Επίσης θα υπάρξει και μια κουβέντα μεγάλη για το τι θα γίνει με το άλμα επί κοντό, όπου γυρνάει εκεί πάλι η αθλήτρια και πρέπει να χρησιμοποιήσει το κορμί της κάπως συγκεκριμένα, άρα και εκεί η κάμερα δεν θα πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο. Άρα θα πρέπει να έχουμε γενικά πλάνα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κλειστά πλάνα, γιατί θεωρούν ότι είναι σεξιστικά και ότι κάνουν κακό στις αθλήτριες. Τέλος πάντων, εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό, γιατί δεν θεωρώ, δεν το είδα ποτέ έτσι. Απ' την άλλη μεριά, δηλαδή, συγγνώμη, όταν θα είναι το photo finish και θα πέφτουν 2-3 αθλήτριες μαζί, δεν θα κάνουμε ένα κοντινό στις αθλήτριες να δούμε ποια έχει περάσει πρώτα? Και να σας πω και κάτι, και το θεωρώ και πάρα πολύ ρατσιστικό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Γιατί δηλαδή το πλάνο της γυναίκας που αθλείται να μην είναι, ας πούμε, κοντινό και να είναι του άντρα που αθλείται? Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν είναι σεξιστικό γι' αυτό, ναι? Είσαι έναν άντρα που φοράει π.χ. ένα κολάν. Γιατί δεν είναι εκεί που δείχνει τους μίστους, τα πόδια του, τα χέρια του, ο στήθος του? Οι κολυμβητές τι θα κάνουν δηλαδή? Συγγνώμη ρε παιδιά, στο beach volley που φοράνε, δεν φοράνε, είναι δύο τα ρούχα που μπορεί να φορέσουν, ή σορτσάκι ή βρακάκι, έτσι λέγεται επίσημα, έτσι δεν είναι δική μου ορολογία. Λοιπόν, οι αθλήτριες λέει δεν πρέπει να φοράνε τα κοφτά τους σορτσάκια, θα πρέπει να, τι πρέπει να φοράνε, βερμούδα μέχρι το γόνατο? Να τους το επιβάλλετε και αυτό, να πείτε παιδιά βερμούδα μέχρι το γόνατο, γιατί δεν θέλουμε, και από πάνω μπλούζα ριχτή, ριχτή. Δεν ξέρω, το θεωρώ πάρα... Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό το πράγμα και προσβάλλει και λίγο και τους συναδέλφους. Δηλαδή είναι και λίγο προσβλητικό προς τους οπερατέρ. Δηλαδή τι, ο οπερατέρ ή ο σκηνοθέτης τράβαγε το πλάνο για να δείξουμε τα οπίστια της καλλιτέχνη, της αθλήτριας? Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, άποψή μου είναι, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και αν είναι να γίνεται κάτι τέτοιο για τις γυναίκες, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται και για τους άντρες. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες ή κύριοι που γουστάρουν, που τους αρέσουν οι άντρες. Οπότε τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Εκεί δεν είναι σεξιστικό? Γιατί? Δεν θέλω, ρε φίλε.
2: Όχι,
0: έμα τώρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα στην εκπομπή αυτά τα 2 χρόνια και είναι, εγώ είμαι πάντα άνθρωπος των έργων και λιγότερο των λόγων, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει και πάρα πολλούς ακροατές αυτής της εκπομπής μέσω του καταστήματός του που βρίσκεται στην Ελαιών 54 στο Ήλιον, κάνοντας καλύτερες τιμές χωρίς να το λέει σε κανένα, βοηθώντας οικογένειες οι οποίες είναι οικονομικά δύσκολα για να πάρουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές, βοηθώντας οικογένειες με φοιτητές, γιατί εγώ τα μαθαίνω, γιατί μου στέλνουν μετά μήνυμα ότι πήγαμε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αυτό και ο κύριος Νίκος ο Καρόνης μας έκανε μια καλύτερη τιμή. Δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει αυτό, το κάνει από την καλή του την καρδιά, γιατί έτσι έχτισε την επιχείρησή του ο Νίκος ο Καρώνης στο Ήλιον και ήταν πάντα μαζί, δίνοντας πάρα πολλά δώρα και τα δύο χρόνια, τηλεοράσεις, καφετιέρες, σκούπες, τα πάντα, μέχρι και την τελευταία στιγμή και πολλές φορές, προσέξτε, χωρίς να παρέμβει κανένα εμπορικό τμήμα, χωρίς να παρέμβει κανείς, ο ίδιος παίρνοντας τηλέφωνο λέγοντας ότι χειμωνιάζει να βοηθήσουμε με ένα-δύο σόμπες, καλοκαιριάζει να βοηθήσουμε με ένα air condition, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έρχονται Χριστούγεννα, να δώσουμε μια-δυο τηλεοράσεις. Τον έχουμε μαζί γιατί εκτός από τα καλά έχει και ένα πρόβλημα και θέλουμε να το μοιραστούμε. Νίκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
0: Έτσι είναι,
2: καλά,
0: δεν είναι.
2: Μπορώ θέμα... και ότι προβλέπετε για να είμαστε άνθρωποι ακόμα.
0: Θέλω να μου δώσεις μερικές προσφορές που έχεις για να έχει το υπόψη του και ο κόσμος σε πακέτα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο. Τι έχεις τώρα για καλοκαίρι, πριν έρθει ο Σεπτέμβρης, γιατί πολλοί γονείς ψάχνουν για τα παιδιά τους που είναι φοιτητές ή κάποιοι που θέλουν να μετακομίσουν.
2: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε αυτό το χρονικό περιθώριο, γιατί έχουμε. Στον κλιματισμό έχουμε κρατήσει τις τιμές που είχαμε πέρυσι. Mm-hmm. Τα προϊόντα, ο κόσμος μας έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του και έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Από εκεί και πέρα, για τα κλιματιστικά, κρατάμε τις παλιές τιμές. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία από προϊόντα σε όλες τις επώνυμες μάρκες. Επιλέγουμε προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά. Δεν κάνουμε παραλληλή εισαγωγή. Mm-hmm. Άρα έχουν δεκαετή εγγύηση τα προϊόντα μας. Έχουν όλες τις ανέσεις που μπορεί να χρειαστεί ένας καταναλωτής. Ένα σέρβις, μια πλακέτα, κάτι στο γαλάζι, ένα κοντρόλ που το έσπασε, οτιδήποτε, mm-hmm. σε άμεση παράδοση. Συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα και τώρα και για τον Αύγουστο. Έχουμε συνεργεία τα οποία μέσα σε δύο μέρες προσπαθούν να τοποθετήσουν το κλιματιστικό. Άρα ο πελάτης που αγοράζει ένα κλιματιστικό να τον απολαύσει στη ρωσιά του σύντομα. Και για τα υπόλοιπα, ετοιμάζουμε πολύ δυνατά φοιτητικά πακέτα, τα οποία θα ξεκινάνε πλυντήριο, κουζίνα και ψυγείο στα 700 ευρώ.
0: Μπράβο, Νίκο. Να σου πω. Ναι, πες μου, έχεις άλλο, ναι.
2: Έχουμε μετά αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πακέτο με ανεμιστήρες, οι οποίοι ξεκινάνε οι μεγάλοι ορθοστάτες με μεγάλη βάση κάτω, επώνυμο προϊόν, με 3 χρόνια εγγύηση στα 19 ευρώ, ενώ η πραγματική τιμή που έχει είναι 49. Είχαμε πάρει, να θυμίσω ότι αυτά που γίνονται σε κάποιες πολύ μεγάλες προφορές είναι γιατί εμείς τέλη Σεπτέμβρη, που κάποιες εταιρείες ξεκινάνε και αποσύρουν τον ανεμιστήρα. Εμείς αγοράζουμε τεράστιες ποσότητες, το δούμε ένα χρόνο και τις παίρνουμε σε καλύτερη τιμή και τις δίνουμε σε καλύτερη τιμή στο καταναλωτή.
0: Δεν μου λες.
2: Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο
0: από εργαζόμενους, γιατί είχαμε μια κουβέντα προχτές με τον Νίκο. Από εργαζόμενους πώς είσαι, γιατί μου έλεγες ότι χρειάζεσαι ανθρώπους να δουλέψουν. Έχετε το νου σας, παιδιά, γιατί υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας που σημαίνει και καλή μισθή και καλές συνθήκες εργασίας και τα λεφτά σας την ώρα σας και όπως πρέπει. Να μου πεις γιατί ρε φίλε, δεν έπρεπε να τα παίρνουμε καλά. Ένας λόγος παραπάνω επειδή είναι ο Νίκος. Για πες μας, τι θέσεις χρειάζεσαι.
2: Η εταιρεία μου έχει στηριχθεί πάνω στους εργαζόμενους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που έχω, έχω ανθρώπους που είναι 28 χρόνια, 25 χρόνια, έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι 15 χρόνια και το ηλικιακό, η ηλικία αρχίζει και μεγαλώνει. Έτσι, έχουμε ανθρώπους που θέλουμε να αντικαταστήσουμε στο εσωτερικό λογιστήριο, να είναι πάνω μέσα στο κτίριο, στο δικό του γραφείο, στο εσωτερικό λογιστήριο. Θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να παρακολουθεί τα digital αυτή τη στιγμή και να ανεβάζει προϊόντα στο site. Ο άνθρωπος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 62 χρονών. Είναι κοντά στη σύνταξη. Είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ καλός, αλλά ηλικιακά πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο για την αποθήκη, να είναι υπεύθυνο αποθήκης και αποθηκάριο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο ζευγάρια οδηγούς καινούριους για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα έτσι όπως τα διανέμουμε σε 12 εργάσιμες ώρες στον καταναλωτή. Και χρειαζόμαστε και πολιτές πολίτριες για να ανοίξει ουσιαστικά το κομμάτι της πώλησης, γιατί η δουλειά ανεβαίνει. Και να θυμίσω ότι έχει αναλάβει το κατάστημα ο γιος μου, ο Αντώνης, mm-hmm. που το πάει πολύ καλύτερα και από μένα. Νέα γενιά είναι πιο έξυπνη, πιο δραστήρια και δυνατή.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι καμιά δεκαριά θέσεις εργασίας. Στο Ήλιον, Ελαιό 54, ο Νίκος ο Καρώνης, παιδιά, γκουγκλάρετε, θα βρείτε και τηλεφωνάκι για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και γιατί όχι να βρείτε και μια καλή δουλειά. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, το Facebook ακόμα έχει πέσει. Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα. Ω παπά, τι είναι αυτό που μας βρήκε. Το ότι παίζει το Facebook πρώτο θέμα παντού και έρχεται μετά ο χαμός που έχει γίνει στο Ιράν και στο Κουβέιτ, δεν μας συγκλονίζει. Γιατί εντάξει, τώρα Facebook, καλοκαίρι, ρε φίλε. Λοιπόν, έχετε το νου σας. Γιατί θα έχουμε ένα δύσκολο Κυριακό Δευτερότριτο. πάρα πολύ ζέστη ακόμα και μάλιστα και σήμερα θα είναι πιο ζεστά. Θα έχουμε 43 σε Βιωτία, σε Φθιώτιδα, σε Θεσσαλία και τη Δευτέρα, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει ο καύσωνας, απλώς έχουμε ζέστη. Τη Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα με 41-42 βαθμούς και προσέξτε, το βράδυ θα πιθανότατα στην Αθήνα να έχουμε 27-29 το βράδυ και στην Τσιμεντούπολη είναι δύσκολα. Οπότε αν έχετε κανένα χωριό, κανένα αυτό, κάντε τη 2-3 μερούλες. Ηλικιωμένοι, μείνετε καλύτερα κάτω από το air condition. Χαλάστε λίγο περισσότερη ενέργεια, δεν πειράζει, γιατί δεν είναι, μην ρισκάρετε να βγείτε έξω, θα είναι ζόρικα. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι σήμερα έχει ζέστη και ότι χθες σταθήκατε πολύ, η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και μετά Τετάρτη βελτιώνεται πολύ και Πέμπτη λέει πάμε σε ελεύθερη πτώση της θερμοκρασίας, θα δροσίσει για τα καλά. Αλλά παιδιά, βλέποντας τώρα, να σας πω κάτι, βλέποντας το χάρτη της χώρας με τις θερμοκρασίες, καθίστε να δείτε, είναι λοιπόν, έχει πολύ, καθίστε να το δω και σας πω και αναλυτικά, η Λάρισα, η Λαμία, πάρα πολύ ψηλά, η Τρίπολη, Σαραντάρια, το Άργος, θα πάνε πάρα πολύ ψηλά.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στόχο επιθέσεων από το Ιράν κατά γειτονικών χωρών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενείς στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκίνητου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Προβλήματα στις συνδέσεις του Facebook αντιμετωπίζουν από το πρωί οι χρήστες του. Πολλοί αναφέρουν πως αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους μέσω υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πλατφόρμα, ενώ η εφαρμογή στα κινητά φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς τη συνένεσή της την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματός της. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Τετραήμερο μήνυ καύσωνα. Σήμερα ο Τετράργυρο θα φτάσει στου 40 βαθμού Κελσίου με κορύφωση του φαινομένου αύριο Δευτέρα και την Τρίτη με έω και 42 βαθμού Κελσίου. Σημαντική πτώση τη θερμοκρασία αναμένεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο τη πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης. Στις 10 απόψε η κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μία μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Ο καιρός σήμερα σε κλείο πολύ ψηλών θερμοκρασιών η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι των τεχνών και των γραμμάτων. Το Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, μόλις ξεκίνησε. Καύσον και ανάδρομος Ερμής. Ξέρω δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για όσους έχουν απομείνει στην πόλη. Αλλά εδώ στο στούντιο του Alpha Radio επικρατεί δροσιά και καλή διάθεση, που ελπίζουμε να σας μεταδώσουμε με τον Θάνο Μπούπα που ρυθμίζει τους ήχους. Γιατί το δίωρο που ακολουθεί θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 τον Κώστα Κωστή, καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Τραπέζης Ελλάδος. Την αφερμή δίνουν τα 60 γενέθλια του ΜΙΕΤ, που τα πολλά που σχεδιάζει για την ανανέωση του ρόλου του Ιδρύματος σε σχέση με τις νέες εν εξελίξει συνθήκες στην τεχνολογική εποχή μας, σαφώς και τον απασχολούν έντονα. Ένα από αυτά τα σχέδια αφορά την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ΜΙΕΤ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πολλά ενδιαφέροντα πρόκειται να αποδώσει τον επόμενο καιρό. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τη Μαρία Αγγελίδου, βραβευμένη για τις μεταφράσεις της. Περί τα χίλια έργα ξένης λογοτεχνίας έχει μεταφράσει η Μαρία Αγγελίδου, αλλά και για τα βιβλία που γράφει για το παιδικό αναγνωστικό κοινό. Επιπλέον έχει διασκευάσει Σέξπιρ και Μολιέρο, Δάντι και Θερβάντες, Γκολντόνι, Μέλβιλ και άλλους κλασικούς για τα παιδιά, και έχει μεταγράψει την Ιλιάδα και την Οδύσσια σε αφήγημα, σε μια καθόλου προσεγμένη λογοτεχνική πρόζα, εστιασμένη στα ουσιώδη των ομοιικών επιών, μια ευανάγνωστη μοίηση στη γοητεία του ομοιρικού κόσμου. Η Οδύσσια του Νόλαν σαφώς προκαλεί συζητήσεις για τη σχέση μας με τα έπι, και πολύ με ενδιαφέρει η άποψή της για τη διαχείρισή του σε μια εποχή με κουλτούρα όλο ένα και περισσότερο οπτικοακουστική. Στις 13:10, στις 1:10 έχουμε ραδιοφωνικό ραντεβού με το Θέμη Πάνου, τον πολύ καλό ηθοποιό και συγγραφέα ιδιαίτερων βιβλίων, που αύριο 20 του μήνα και στις 22 Ιουλίου ερμηνεύει στην Πειραιώς 260 στο Φεστιβάλ Αθηνών τον μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Και last but not least, ο εικαστικός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρακάντζας θα μας μιλήσει στο Θέατρο Κούκλας του 21ου αιώνα. Αφορμή δίνει η παράσταση κουκλοθεάτρου «Οι Αντιγόνες», που παρουσιάζει στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων στις 20 και 21 Ιουλίου. Μείνετε στον Alpha Radio 989, ακολουθεί μουσικό καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά πάλι πίσω εδώ.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και τα 60 του χρόνια συμπλήρωσε την άνοιξη το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Ιδρύθηκε το 1966 επί διοίκησης Γεωργίου Μαύρου στο πλαίσιο του εορτασμού των 125 χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των επιστημών και των καλών τεχνών. Από το 1984 η έδρα του βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου 13 στην Πλάκα, σε ένα κτίριο με την χαρακτηριστική διάταξη αθηναϊκού σπιτιού των αρχών του 19ου αιώνα. Πρώτος διευθυντής του ΜΙΕΤ ανέλαβε ο Εμμανουήλ Κάσδαγλη, συγγραφέας, διακεκριμένος επιμελητής εκδόσεων και στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, με διοικητικό συμβούλιο που αποτελούνταν από σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Γιάννης Κακριδής και Λίνος Πολίτης, ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρέσβης Άγγελος Βλάχος και ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Φιλιππίδης. Αλλά τα σχέδια που υπήρχαν για τη λειτουργία του ανακόπηκαν σύντομα από το στρατιωτικό παπραξικόπημα του 67, που απέλυσε και τον διευθυντή του Ιδρύματος και όσα μέλη του ΔΣ δεν είχαν ήδη παραιτηθεί. Τελικά το μακρόπνο πρόγραμμα του ΜΙΕΤ έμελε να προχωρήσει 7 χρόνια αργότερα, οπότε επανήλθε ως διευθυντής ο Εμμανουήλ Κάσδακλης, παραμένοντας στη θέση αυτή μέχρι το θάνατο το 1998. Ως προς το έργο τώρα του ΜΙΕΤ, το 1977 κυκλοφόρησαν οι πρώτες από τις περίπου 500 επιλεκτές εκδόσεις του, που αρχικά προορίζονταν να καλύψουν βιβλιογραφικά κενά, ειδικά για τις ανάγκες των πανεπιστημίων, αλλά σύντομα εξέδωσαν και σημαντικά βιβλία που λόγω κόστους ή άλλων ειδικών αναγκών δεν εξέδιδαν οι εμπορικοί εκδοτικοί οίκοι. Μέσα στα χρόνια το ΜΙΕΤ απέκτησε 2 μεγάλα βιβλιοπωλεία και 2 πολιτιστικά κέντρα, το Μέγαρο Ιεϊνάρδου στην Αθήνα και τη Βίλα Καπατζή στη Θεσσαλονίκη, στα οποία φιλοξενούνται κατά κύριο λόγο οι μεγάλες εκθέσεις του Ιδρύματος. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, δεν θα σας τα πω εγώ τώρα, γιατί έχουμε μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 τον διευθυντή του, καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, όπως είπαμε, Κώστα Κωστή, με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας, κύριε Κωστή, που υπογράψατε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
1: Είπατε πάρα πολύ ωραία, οπότε δεν ξέρω σε τι χρειάζεται να προσθέσω εγώ ακόμα.
0: Όχι, εγώ είπα λίγο την ιστορία, γιατί πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που σχεδιάσατε από το 23 και υλοποιούνται σταδιακά, δηλαδή την τωρινή φάση του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος.
1: Σε αυτό θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε, σωστά που είπα, να προσθέσουμε ότι το 2009 το ΜΙΕΤ απορρόφησε το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
0: Οπωσδήποτε, το ΕΛΙΑ.
1: Και το ΕΛΙΑ, αποκτώντας και μια σειρά δραστηριοτήτων, τις οποίες δεν είχε μέχρι τότε. Mm-hmm. Έτσι αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ, πολύ πλούσια αρχεία, λογοτεχνικά, ιστορικά, παραστατικών τεχνών, αλλά και μια βιβλιοθήκη για το 19ο αιώνα, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι. Και βεβαίως δεν είπα για το παλαιογραφικό του αρχείο και τα μαθήματα παλαιογραφίας που παρέχεται, ούτε και για το εργαστήριο χάρτινου υλικού, ούτε και για το αρχείο χαρτογραφίας. Οπότε, εντάξει.
1: Όλα αυτά είναι εντάξει. Ιστορικό και παλαιογραφικό αρχείο. Ίσως θα έπρεπε να πούμε δύο κουβέντες. Δημιουργήθηκε από τον Λίνο Πολίτη, μια σπουδαία φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων, σπουδαίο φιλόλογο, και δραστηριοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πολύ πρόσφατα, από μια μεγάλη μορφή της ελληνικής παλαιογραφίας, τον αγαπημένο Τσελίκα. Δεν θα ήταν παράτολμο να υποστηρίξω ότι οι Έλληνες μάθανε παλαιογραφία από το παλαιογραφικό εργαστήριο αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος.
0: Και τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται και με μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, από ό,τι γνωρίζω, ή όχι?
1: Τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Μα

0: Μάλιστα, οι δυνατότητες μας να αποκριθούμε είναι σαφώς λιγότερες από τα αιτήματα.
1: Από τη ζήτηση, ναι.
0: Ταυτόχρονα έχουμε πιστοποιηθεί και προσφέρουμε πανεπιστημιακά μαθήματα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη για το μορφωτικό ίδρυμα. Και ετοιμαζόμαστε του χρόνου να διοργανώσουμε το Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική εκδήλωση.
1: Τώρα που το συζητάμε αυτό, αναρωτιέμαι, παλαιογραφία, ο πολλής κόσμος γνωρίζει τι είναι?
0: Αυτό
1: ή το συζητάμε εμείς τώρα? Λοιπόν, μιλάμε για τα χειρόγραφα που είναι σε μια γραφή η οποία δεν είναι εύκολα, δεν αποκωδικοποιείται εύκολα βάσει της γνώσης μας των αρχαίων και των νέων ελληνικών.
0: Να χρειάζεται... το πούμε λίγο διαφορετικά.
1: Για πείτε το. Ναι.
0: Και πολύ πρόσφατα η γραφή στα διάφορα κείμενα, τα χειρόγραφα, δεν ήταν εύκολο να διαβαστεί από κάποιον μη ειδήμονα. Δηλαδή, αν εμείς δοκιμάσουμε να διαβάσουμε κείμενο του 19ου, πολύ δε περισσότερο του 17ου, 16ου, 15ου αιώνα και πάμε προς τα πίσω.
1: Θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο.
0: Δεν θα δυσκολευτούμε, δεν θα μπορούμε.
1: Δεν θα μπορούμε, ίσως, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί κανείς να διαβάσει αυτά τα κείμενα και το παλαιογραφικό αρχείο του ΜΕΤ προσφέρει τη γνώση αυτών των κανόνων στους ενδιαφερόμενους, άμεσα ενδιαφερόμενους, που να προσθέσω δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και από το εξωτερικό πολλοί,
1: ναι,
0: οι οποίοι,
1: ναι,
0: παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακού χαρακτήρα.
1: Γιατί αυτή είναι μια γνώση λίγο εκλεκτική, δεν παρέχεται εύκολα ούτε και σε ξένα πανεπιστήμια ούτε και σε ξένα μορφωτικά ιδρύματα, οπότε καλά κάνετε και το υποστηρίζετε όπως μπορείτε.
0: Πλέον σε ένα σημείο, ναι, παρέχεται σε ορισμένα πανεπιστήμια. Ίσως δεν παρέχεται, δεν έχουν τις δυνατότητες στα πανεπιστήμια αυτά που έχουμε εμείς. Διαθέτουν μια καταπληκτική συλλογή χειρογράφων, ψηφιοποιημένων και μη, μια καταπληκτική συλλογή παρετήπων παλιών βιβλίων. Οπότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε...
1: Για να την αναπτύξουμε την δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω λίγο στο 2023, όταν αναλάβατε την διεύθυνση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.
0: Μάλιστα.
1: Την Εθνική Τράπεζα τη γνωρίζατε καλά από εκείνη τη μελέτη που είχατε κάνει, έτσι, για τα χρόνια από το 2014 έως το 2040, αν θυμάμαι καλά, για την Εθνική Τράπεζα.
0: Δεν τη γνώριζα μόνο έτσι. Σκεφτείτε ότι... από το 1981, όταν ξεκίνησα τη διατριβή μου, είχα ασχοληθεί με θέματα που αφορούσαν τις τράπεζες.
1: Τις τράπεζες, βεβαίως, ναι.
0: Και είχα δουλέψει πολύ και στο εσωτερικό αρχείο και το ΜΙΕΤ μάλιστα είχε βγάλει τότε, στο πλαίσιο των εκδόσεων για την οικονομική ιστορία της Ελλάδας, και τη διδακτορική μου διατριβή. Οπότε είχα μία γνώση.
1: Η οποία ήταν για την αγροτική οικονομία, νομίζω.
0: Για την αγροτική οικονομία και πίστη στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.
1: Μάλιστα. Οπότε ήσασταν πολύ μέσα στην ιστορία, με γιώτα κεφαλαίο, των ελληνικών τραπεζών, ειδικά του 20ου αιώνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Και έτσι κάπως λίγο γνωρίζατε, θέλω να πω, το περιβάλλον στο οποίο κληθήκατε να έρθετε να προσφέρετε με τις δικές σας γνώσεις και τις δικές σας πρωτοβουλίες. Ήδη από τότε, δηλαδή 3 χρόνια πίσω, στις συνεντεύξεις σας λέγατε ότι το ζητούμενο είναι να μπει το ΜΙΕΤ σε μια νέα εποχή, σε μια εποχή μεγαλύτερης εξωστρέφειας και σαφώς προσανατολισμένο προς τα ζητήματα που θέτει η ίδια η εποχή με τις εξελίξεις της, ιδίως αναφορικά με την τεχνολογία πια, έτσι. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Αυτό θέλω λίγο να πιάσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν υπάρχει οργανισμός, είτε αυτό είναι επιχείρηση, είτε αυτό είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος να επιβιώνει αν δεν προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής, όπως αλλάζουν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο
0: μεν, όχι απολύτως
1: δεκτό από κάποιους.
0: Το ζούμε κάθε μέρα, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι φέτος έχουμε, αν πάρουμε τις εκδηλώσεις που κάνουμε φέτος, θα ήθελα να σημειώσω πρώτα απ' όλα την μεγάλη έκθεση που κάναμε στο Μουσείο Μπενάκη και το οποίο μας επιτρέπει πλέον να ενεργοποιήσουμε την συλλογή έργων τέχνης, μια σημαντική συλλογή έργων τέχνης που έχει το ΜΙΕΤ, και να πλέον να την κάνουμε σε ετήσια βάση, διάφορες εκδηλώσεις, είτε εκθέσεις είτε...
1: Περιοδικές εκθέσεις με έργα από τη συλλογή, νομίζω είναι πάνω από 1000 έργα Ελλήνων ζωγράφων, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Α, είναι περισσότερο. 2000.
0: Αν θυμάμαι καλά. μαζί με τα σχέδια, μαζί με τα προσχέδια κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Τα χαρακτικά όλα τα βάζω μέσα.
1: Οπότε υπάρχει δηλαδή ανοιχτή δυνατότητα περιοδικών εκδόσεων σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.
0: Με το Μουσείο Μπενάκη, με άλλους οργανισμούς.
1: Και με άλλους οργανισμούς, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Θα θέλαμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να θέλαμε να ανοιχτούμε και προς πόλεις, άλλες πόλεις της Ελλάδας, προς την επαρχία περισσότερο από όσο έχει συμβεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι οι εκθέσεις, χαρτογραφίες. Ετοιμάζουμε μία η οποία θα γίνει μάλλον το 28 με θέμα την Θράκη, στην πραγματικότητα με θέμα την Κωνσταντινούπολη, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε αυτή την έκθεση να την μεταφέρουμε και στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δηλαδή θα είναι χάρτες παλιοί οι οποίοι θα εκτεθούν,
0: βεβαίως,
1: συγκεντρωμένοι από διάφορους οργανισμούς και συλλογές, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων μουσικών και μη στους κήπους μας. Στη Θεσσαλονίκη προσφάτως μια σπουδαία μορφή της ελληνικής μουσικής, της ελληνικής τζάζ, Σάξο Παρημητρίου, με την... Δεν θυμάμαι το μικρό της όνομας, Σιλέου, είναι το επιθετό.
1: Ναι, την ξέρω κι εγώ, αλλά δεν... Όχι αρετή, δεν θυμάμαι το μικρό της, ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία. Γεωργία μήπως.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ίσως Γεωργία Σιλέου να τη λένε, ναι.
0: Έκαναν μια καταπληκτική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν περισσότερο από 500 άτομα.
1: Μα νομίζω ότι και τη Θεσσαλονίκη την έχετε πιο πολύ στο νου σας τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπω πολύ πιο έντονη δραστηριότητα πάνω στη Βίλα Κεπεντζή.
0: Προφανώς, η οποία ετοιμάζεται να ανακαινιστεί από την αρχή. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση της Εθνικής Τράπεζας εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία διοδότησης των έργων. Οπότε και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την ίδια τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί είναι και ένα αριστούργημα αυτό το κτίριο, δηλαδή από τα πολύ καταπληκτικά σπίτια που έχουν μείνει από την παλιά Θεσσαλονίκη. Ωραία, λοιπόν, μια στιγμούλα τώρα, κύριε Κωστή, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ωραία που ετοιμάζεται.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε από πάρτι με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, Κώστας Κωστής, φυσικά καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, και λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη που τον τελευταίο καιρό είναι στραμμένα εκεί λίγο τα βλέμματά σας, και μου είπατε τώρα αυτή την είδηση που δεν την γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω, ότι ετοιμάζεται πλήρη η αναπαλαίωση και ανακαίνιση της βίλας.
0: Ακριβώς, είναι στη διαδικασία, σας είπα, διοδότηση αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε δηλαδή πότε προβλέπετε να κλείσει και να ξανανοίξει, ή δεν είστε ακόμα σε αυτή τη φάση ώστε να μπορείτε?
0: Το πότε θα ξανανοίξει δεν είμαι σε θέση. Πιθανολογώ ότι θα κλείσει στα τέλη του 27. Mm-hmm. Και οι δραστηριότητες μας δεν θα σταματήσουν φυσικά, θα μεταφερθούν σε άλλους
1: χώρους.
0: Δηλαδή έχουμε υπογράψει μνημόνια, για παράδειγμα και με το προσφάτω με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε χώρους του φεστιβάλ αν θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, με το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες μας χωρίς πρόβλημα.
1: Να επηρεαστεί από το γεγονός ότι θα είναι κλειστή η βίλα. Οκ, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου λίγα πράγματα συγκεκριμένα όμως, γιατί ζούμε σε μια εποχή οπτικοακουστικής κουλτούρας και στο πλαίσιο αυτό, στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό το ότι συνεργάζεστε από εδώ και στο εξής με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική οργάνωση της χώρας.
0: Ασφαλώς. Αυτό προβλέπει ότι θα κάνουμε μια σειρά, θα οργανώσει μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες αμένουν να συζητηθούν και να προετοιμαστούν. Και το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκδόσεων μικρών βιβλίων με αντικείμενο διάφορες ταινίες, σημαντικές ταινίες, ταινίες σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου από τις απαρχές ιστορίες του μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι μέσα στο 2027 θα εμφανιστούν τα πρώτα βιβλιαράκια.
1: Ωραίο και αυτό, και φαντάζομαι θα απευθυνθείτε σε ειδικούς για να γράψουν.
0: Προφανώς, ναι.
1: Παρουσιάσουν δηλαδή και την κινηματογραφική γλώσσα, αλλά και την ανάλυση, την ερμηνευτική προσέγγιση που απαιτείται πια στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο
0: αλλά
1: τώρα.
0: Ετοιμάζουμε, να σας πω, ετοιμάζουμε, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται ένας ψηφιακός κόμπος καινούριος, στον οποίο θα είμαστε σε θέση να ανεβάζουμε, σε εισαγωγικά το ανεβάζουμε, όλες τις δραστηριότητές μας, να είναι δυνατόν να τις παρακολουθήσει κανείς ζωντανά και μη από τον κόμβο αυτό, αλλά επίσης και όλο το αρχιακό υλικό το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι τώρα. Και είναι πολύ συζητημένο.
1: Αυτό θα είναι ένα τρομακτικό, τρομερά χρήσιμο εργαλείο για τις επόμενες γενιές. Και
0: είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτεί επίσης η Εθνική Τράπεζα. Και ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει πια έργο, αλλά θα τελειώσει.
1: Ναι. Τώρα, έχετε και τα δύο βιβλιοπωλεία, το ένα στην Οδό Αμερικής εδώ στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το στοιχείο αγοράς σε τι συμπεράσματα σας οδηγεί σε σχέση με το εκδοτικό σας πρόγραμμα?
0: Κοιτάξτε, τα δύο βιβλιοπωλεία δεν πουλάνε μόνο βιβλία του Ιδρύματος, του Ιδρύματος,
1: και άλλων οργανισμών.
0: Αλλά ακριβώς, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Πουλάνε, διαθέτουν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, βιβλία, εκδόσεις όλων σχεδόν των ιδρυμάτων της χώρας, το οποίο αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμο στο κοινό.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα πρόσβασης του αναγνώστη στα βιβλία αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του Ιδρύματος.
1: Λειτουργία, οπωσδήποτε. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές και η τράπεζα που είναι η υπεύθυνη για τη λειτουργία του μορφωτικού ιδρύματος πρέπει να, λέω εγώ τώρα, θα με διορθώσετε εσείς, πρέπει να κάνει και πράγματα χωρίς να είναι πάντα το πρώτο κριτήριο το αν θα είναι επικερδές το αποτέλεσμα.
0: Μα αυτό ασφαλώς το κάνει η τράπεζα.
1: Βέβαια,
0: δεν μπορώ να
1: κάνει.
0: Δεν έχω κάποιο παράπονο από την τράπεζα στην υποστήριξη που έχει δείξει ως το διάστημα που είμαι εγώ διευθυντής στο Μορφωτικό Ίδρυμα. Πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Για τις εκδόσεις τι άλλο, έχετε κάποιο πρόγραμμα, ως προς τους τίτλους μιλάω, ως προς τα παιδεία?
0: Ναι, φέτος θα έχουμε μια σειρά από εκδόσεων. Πάνω χάρη επίκειται μια πολύ σημαντική έκδοση, μια βιογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από βιογραφίες. Μην ξεχνάτε ότι το Μορφωτικό Ίδρυμα ήταν από τη δεκαετία του 80, ήταν το πρώτο που έφτιαξε μια σειρά προσωπογραφιών.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη σειρά θέλουμε
1: να την ανανεώσουμε. Και να την ανανεώσουμε.
0: Να ανανεώσουμε σε νέες βάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα ετοιμάζονται διάφορες εκδόσεις σε οθωμανική ιστορία, τομέα στον οποίο υστερεί η Ελλάδα, αλλά και θα συνεχίσουμε και εκδόσεις που είχαν προεπιλεγεί εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Επιστημονικού περιεχομένου, των ανθρωπιστικών σπουδών και όχι μόνο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχετε πολλά πράγματα.
0: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι άλλο. Αφήνω πολλές δραστηριότητες μας απ' έξω, αλλά αυτή την οποία εγώ θεωρώ σημαντική και που τίνουμε να ενισχύσουμε είναι οι προσκλήσεις σημαντικών προσωπικότητων από το εξωτερικό. Έχουμε ονομάσει συναντήσεις αυτή τη σειρά. Ήδη έχουμε καλέσει τον Μάρτιν Γουλφ.
1: Αυτό το είχατε ξεκινήσει νομίζω από το Μέγαρο Πλάς, έτσι?
0: Αυτό ναι, αλλά διεκόπηκε.
1: Αλλά διεκόπηκε εκεί και τώρα το συνεχίζεται με, την, με το ΜΙΕΤ, καλώντας πολύ σημαντικές προσωπικότητες για συνομιλία και για διάλογο με το κοινό, έτσι.
0: Και τώρα είχαμε, πολύ πρόσφατα είχαμε τον Άμον Σιγκιτάρη, ένα πολύ σημαντικό Ισραηλινό σκηνοθέτη.
1: Εξαιρετική συνάντηση, την παρακολούθησα.
0: Ήταν εξαιρετικός. Και τον Οκτώβριο θα έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία, τον David Ajay, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, έχει φτιάξει στα Abu Dhabi τον...
1: Το καινούριο...
0: Το πιο προκλητικό, τον ναό των αβραμικών θρησκειών, που απευθύνεται και στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πολύ πυκνό το πρόγραμμα, εξαιρετικά δημιουργικό θα έλεγα. Μπράβο σας, καλή συνέχεια. Σήμερα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα πανεπιστήμια, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει, γιατί γνωρίζω τι έχετε πει μέσα στα χρόνια, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις σας. Δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος, οπότε ας μείνουμε στα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζεται και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συζήτηση. Γεια σας κύριε Κωστή. Καλές διακοπές. Γεια χαρά σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Στο Μουσείο Μαρμαροτεχνία, στον πύργο της Τίνου, αφιερωμένο στην τινιακή μαρμαροτεχνία και στη σχέση της με τη λατρεία, την κοινότητα και την καθημερινή ζωή, εγκαινιάζεται στις 22 Ιουλίου ατομική έκθεση του Αργύρη Ραλιά με τίτλο Λιτανία. Εδώ η γλυπτική του δημιουργού συναντά τη μακρά ιστορία των ντόπιων τεχνητών, την τεχνογνωσία, μαζί όμως με την πρωτότυπη σύγχρονη δημιουργία. Σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, η έκθεση μιλά για την ανώθευτη πίστη των απλών ανθρώπων, για τη βραδύτητα και για το ρυθμό της μνήμης. Τα έργα του Ραλιά ζητούν από το θεατή να επιβραδύνει και να πλησιάσει το έργο. Αντλούν έμπνευση από την αγροτική και νησιωτική ζωή των Κυκλάδων, από την Κύθνο της παιδικής ηλικίας του καλλιτέχνη, την Τίνο των φοιτητικών του χρόνων. Περιέχουν μνήμες και αφηγήσεις της οικογένειάς του, με διακριτή πάντως στην αγωνία για έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ώστε να χάνει το κέντρο του. Ο Αργύρης Ραλιάς αποφύτησε με άριστα από τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τίνου το 2014, πριν συνεχίσει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η έκθεση θα διαρκέσει από 23 Ιουλίου έως και 30 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πανόρμο Τίνου.

0: Επιστρέψαμε pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και για την Οδύσσια και την Ιλιάδα θα μιλήσουμε τώρα με τη Μαρία Αγγελίδου, πολυβραβευμένη συγγραφέα ιστορικών αφηγημάτων για το παιδικό αναγνωστικό κοινό, πολλά εκ των οποίων έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά. Είναι όμως και μία από τις πλέον αξιόλογες και παραγωγικές μεταφράστριες έργων ξένης λογοτεχνίας, εκατοντάδων, τόσο για ενήλικο κοινό όσο και για παιδικό, και μάλιστα βραβευμένη όπως και για το συγγραφικό έτσι και για το μεταφραστικό της έργο. Αφορμή για τη σημερινή συνομιλία μας στάθηκε, όπως σας είπα και στον πρόλογο, η Οδύσσια του Νόλαν, με δεδομένο ότι η Μαρία Αγγελίδου, με σπουδές κλασικής φιλολογίας στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Ελβετία, έχει αποδώσει τα δύο έπι με επιτυχία σε πεζό αφήγημα για παιδιά. Τα καλέσθητα, εύχριστα λόγω του μικρού σχήματος βιβλία της Οδύσσιας και της Ιλιάδας των εκδόσεων Καλέντης, τα καθιστούν εξ αρχής οικεία, επιθεμητά για τα παιδιά που αγαπούν να διαβάζουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αγγελίδου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω μήπως σας ακούμε πολύ καλά, χαίρομαι που θα τα πούμε. Δεν ξέρω μήπως προλάβατε να δείτε κιόλας στην Οδύσσια του Νόλαν.
1: Και βέβαια.
0: Α, την είδατε.
1: Δεν την μία μέρα.
0: Πολύ καλό. Ναι, και εγώ είχα περιέργεια, την είδα τη δεύτερη μέρα, αλλά επειδή αποτελεί αφορμή για συζητήσεις που αφορούν τις δικές μας δραστηριότητες, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, πείτε μου λίγο πώς σας φάνηκε η ταινία για να έρθουμε στο δικό σας τρόπο αντιμετώπισης του έπους, όταν ασχοληθήκατε με αυτό για να το παραδώσετε σαν μια ιστορία με στοιχεία παραμυθικά για τα παιδιά.
1: Μου άρεσε πολύ. Η ταινία μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένα σημεία με ενθουσίασε.
0: Για πείτε μας λίγο συγκεκριμένα.
1: Όχι, δεν θα σας πω, γιατί ξέρω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση για την ταινία του Νόλαν να έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, καταλαβαίνω πολλούς που
0: έχουν κάποιες αντιρρήσεις.
1: Ναι, έχουν αντιρρήσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι και σωστό και δίκαιο να έχει καθένας την άποψή του.
0: Ναι, σαφώς. Σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε, να δούμε πού στεκόμαστε. Γιατί είναι ένα. Ναι, και εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία. Και ξέρετε γιατί το θέτω, ας πούμε κάποιοι σχολίασαν, έγκυροι κριτικοί και αρθρογράφοι, για το πώς περνάει μέσα στην ιστορία ζητήματα που αφορούν την εποχή μας, ας πούμε τονίζοντας διαρκώς το ζήτημα του ιερού της φιλοξενίας στην αρχαία Ελλάδα, θέλοντας στην ουσία, νομίζω, να μιλήσει για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ξένους σήμερα, μετανάστες, πρόσφυγες, θέτοντας δηλαδή σε κίνηση τον σχετικό προβληματισμό.
1: Να σας πω, η Οδύσσια είναι μια ιστορία που τη λέμε και τη ξαναλέμε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη.
0: Ναι.
1: Πολλές ιστορίες λέμε και ξαναλέμε, αλλά η Οδύσσια πραγματικά νομίζω έχει την πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κάθε ένας που λέει μια ιστορία, που την αφηγείται από την αρχή, έχει στο μυαλό του σε ποιους την αφηγείται. Δεν τη λέει στο κενό. Δεν τη λέει την πρώτη εκδοχή αυτής της ιστορίας. Δεν την αφηγείται δηλαδή, ας πούμε τώρα, στον Όμηρο. Την αφηγείται στους σημερινούς ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Και αυτούς έχει στο νόμιο. Ο παραμυθάς κοιτάει αυτόν που τον ακούει στα μάτια.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα πάψει να τον ακούει. Και αυτό είναι κρίμα. Εάν έχει να πει μια καλή ιστορία, βασιζόμενος, παίρνοντας, αγγλώντας, κλέβοντας,
0: ναι,
1: αν θέλετε,
0: χαρακτηριστικά
1: ή στοιχεία από μια άλλη τέτοια τόσο φοβερή, τόσο συμβουλευτική ιστορία όσο είναι η Οδύσσια, γιατί να μην το κάνει, πρέπει να το κάνει.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό πρέπει να γίνεται. Κάθε εποχή να κατακτάει εκ νέου τους κλασικούς, τον Όμηρο και τους όσους ακολούθησαν, και κάθε εποχή να δοκιμάζεται με τα δικά της δημιουργικά και καλλιτεχνικά εργαλεία.
1: Ακριβώς. Όταν αφηγούμαστε, μπορεί να κοιτάμε πίσω για να δούμε, για να μην ξεχάσουμε, για να ξέρουμε, αλλά κοιτάμε και μπροστά.
0: Νομίζω ότι αυτή η αγωνία που με, αντιδραστική ή συντηρητική κάπως αγωνία που εκφράζουν κάποιοι έχει να κάνει με το ότι εν γέννη παραδεχόμαστε ότι η κλασική παιδεία δεν είναι οικία στους νέους. Άρα όταν δεν υπάρχει στη νέα γενιά, ενώ όχι στους νέους ηλικιακά, στις νεότερες γενιές, οπότε με δεδομένη αυτή την έλλειψη, αυτό το έλλειμμα, πώς προσεγγίζουμε επαρκώς τέτοιου είδους κείμενα. Νομίζω τα πρώτα βήματα πρέπει να γίνουν από μικρή ηλικία, αυτό που κάνετε εσείς δηλαδή, που γοητεύετε τα παιδιά από 9 ετών και πάνω με τέτοιες παλιές ιστορίες πολύ σημαντικές για όλη την ανθρωπότητα.
1: Θα νομίζω ότι για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που κάνετε στην αρχή τώρα, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο αφηγητής της ιστορίας, ο αφηγητής μιας ιστορίας, ενός μύθου ή και ενός ιστορικού γεγονότος, ο αφηγητής έχει εξουσία.
0: Σωστά.
1: Μπορεί αυτή την εξουσία να την παραδέχεται και να την ομολογεί και ίσως με αυτόν τον τρόπο να κερδίζει κιόλας σε ακροαματικότητα εντός εισαγωγικών ή σε ανανοσιμότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που αυτή την εξουσία, αφηγητές και επίσημοι αφηγητές, αν θέλετε, που αυτή την εξουσία δεν την ομολογούν. Την καρπάνονται, την εκμεταλλεύονται και δεν την ομολογούν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας... αυτοί τώρα να αποφασίσουν πώς θα αφηγηθούμε οι υπόλοιποι μια ιστορία που μας αρέσει, πώς θα την ακούσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πώς θα την καταλάβουμε, πώς θα την εκτιμήσουμε.
0: Όχι, στο πλαίσιο της συζήτησης όμως είναι καλό να ακούς και τη μία άποψη και την άλλη και από εκεί και ύστερα να βλέπεις...
1: Όλες.
0: Ναι, σαφώς.
1: Όλες.
0: Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες εφόσον συμβάλλουν σε έναν θετικό δημιουργικό διάλογο για το πού βρισκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε το ένα ζήτημα, πώς αντιμετωπίζουμε το άλλο. Ναι, και μοιάζει λίγο παράλογο το πώς, ας πούμε, πολλώνονται κάποιες στιγμές οι απόψεις. Ιδίως με τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γίνεται πάρα πολύ. Συμβαίνει.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί στη δική σας την Οδύσσεια πολύ συχνά επισημαίνετε αυτή την ιδιότητα που είχε ο Οδυσσέας, εκτός όλων των άλλων, που ήταν και παραμυθάς και μέσα από την αφήγηση ιστοριών βγήκε αρκετές φορές από την πολύ δύσκολη θέση που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς επιστροφής του στο νησί, ας πούμε, στο νησί του.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω... Ο Οδυσσέας τελικά, επειδή ακριβώς είναι αφηγητής, αλλά είναι αφηγητής που ξέρει ότι εξαρτάται από τον ακροατή του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάει, γι' αυτό να αφηγείται την ιστορία του, γι' αυτό και πάρα πολλές φορές καταφέρνει και να βγει από πολύ δύσκολες καταστάσεις και να στρέψει καταστάσεις προς όφελός του και προς όφελος των εταίρων του κτλ. Μέχρι τον άλλο κόσμο πάει και γεννάει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη γλώσσα που λαμβάνει.
0: Το δικό σας το ενδιαφέρον για ιστορίες ιστορικού ενδιαφέροντος από πού ξεκινά και φαντάζομαι ότι έχετε βρει μεγάλη ανταπόκριση για να συνεχίζετε σε αυτή την κατεύθυνση με τόσα πολλά βιβλία.
1: Είμαι πολύ τυχερή, ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει η ιστορία. Στεναχωριέμαι που η ιστορία έχει γίνει ένα μάθημα τόσο βαρετό.
0: Ναι.
1: Να μην θέλει κανείς να ανοίξει το βιβλίο της και με το δίκιο του, γιατί εάν πρέπει μόνο να μάθουμε απ' έξω πράγματα και πράγματα που δεν έχουν, ας πούμε, σειρά και τάξη να οδηγεί κάπου, να έχουν, δεν είναι δηλαδή οι ιστορίες να έχουν μέσα και τέλος που το καταλαβαίνουμε, με το δίκιο της είναι βαρετή. Αλλά αυτό είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Μ' αρέσει η ιστορία, την αγαπώ την ιστορία, όπως αγαπώ και την μυθολογία.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Ξεκίνησα να γράφω παραμύθια που να την πλησιάζουν, να τη λένε λίγο αλλιώς, λίγο ωραία.
0: Και αποδεικνύεται ότι ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν επιλέγουν οι γονείς, μάλλον οι γονείς σε πρώτη φάση επιλέγουν για τα παιδιά τους, αλλά προφανώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Διάβασα ότι θα βγει και η Ενιάδα σε δική σας απόδοση σε πεζολόγο.
1: Ναι. Και το τέταρτο της σειράς θα είναι οι μεταμορφώσεις του
0: Οδυσσέα.
1: Έχουμε πάρα πολλές, ας πούμε, εικόνες εμπειρίες αναγνωστικές ή αθληματικές ή άλλες από τα ομηρικά έπι και έχουμε σχεδόν μηδέν
0: από τη λατινική φιλολογία. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν την γνωρίζουμε καθόλου τη λατινική φιλολογία, αλλά νομίζω ξεκινάει και από το πανεπιστήμιο, γιατί τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν πρόβλημα ακόμα και σε διδακτικό προσωπικό, σε καθηγητές δηλαδή της λατινικής λογοτεχνίας και φιλολογίας. Τέλος πάντων, άλλο ζήτημα.
1: Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του πανεπιστήμιου, είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας μας. Δεν τους θέλουμε τους Ρωμαίους. Δεν θέλουμε τη ζωή τους. Ναι, εντάξει, μας κατέκτησαν, αλλά μόνο επειδή εμείς μετά τους κατακτήσαμε και εμείς με τους Ιράνους. Δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία. Όπως δεν ξέρουμε τίποτα και για τους Τούρκους.
0: Δεν ξέρουμε, ελάχιστα ξέρουμε για το Βυζάντιο και ελάχιστα και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που εν πάση περιπτώσει όλα αυτά αποτελούν μέρος της μεγάλης ελληνικής ιστορίας. Πάμε όμως τώρα, κυρία Αγγελίδου, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μου πείτε και δύο λόγια και για την λογοτεχνία που μεταφράζεται και για την λογοτεχνία των ενηλίκων.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Κοσμοζόγητος. more.com.artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέντιο 989, μιλάμε για ό,τι ζούμε. Εν προκειμένου, μιλάμε για βιβλία που αγαπάμε πολύ και εγώ και η Μαρία Αγγελίδου, η γνωστή συγγραφέας κυρίως βιβλίων για παιδικό αναγνωστικό κοινό, αλλά μεταφράστρια πολλών σημαντικών βιβλίων ξένης λογοτεχνίας. 500 διάβασα, αλλά νομίζω ότι είναι παραπάνω τα βιβλία που έχετε μεταφράσει, κυρία Αγγελίδου.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 1040.
0: Το ήξερα, πρέπει να ενημερωθούν τα βιογραφικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, 1040, εκ των οποίων τα μισά είναι για ενήλικες περίπου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας για αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια εκ του περί και πίπτο που αποτελεί το μεταφραστικό έργο, η μεταφραστική δουλειά.
1: Εμένα πρέπει να σας πω ότι η δουλειά της μετάφρασης μου αρέσει πολύ περισσότερο από τη δουλειά της συγγραφής. Κάνω και τις δύο δουλειές. Ναι. Μου αρέσουν και οι
0: συνδυάζουν
1: δύο δουλειές,
0: και
1: αλλά η μετάφραση είναι πολύ πολύ καλύτερη από τη δουλειά του συγγραφέα.
0: Γιατί δοκιμάζεις...
1: Μπορεί συγγραφέας να μην είμαι. Μπορεί να μην είμαι συγγραφέας.
0: Καλά, πώς δεν είστε. Δουλειές.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν νιώθω πολύ. Δεν νιώθω πολύ συγγραφέας. Νιώθω όμως ότι είμαι μεταφράστρια και είναι μια δουλειά πολύ πολύ πολύ ωραία, ίσως η ωραιότερη δουλειά που υπάρχει.
0: Πώς το ορίζετε αυτό, το ότι δοκιμάζεστε με τη δική σας την μητρική γλώσσα, ας το πούμε έτσι, σε μια γλώσσα άλλη που επιπλέον είναι και γλώσσα κάποιου σπουδαίου λογοτέχνη, άρα απαιτεί άλλου τύπου, ας πούμε, εμπλοκή δική σας?
1: Τι δοκιμάζω? Δεν νομίζω ότι δοκιμάζω τόσο πολύ τον εαυτό μου, όσο δοκιμάζω αυτόν τον συγγραφέα στη γλώσσα μου, στην μητρική. Σίγουρα μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα μεταφράζοντας.
0: Και για τις δύο γλώσσες.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Ή και για τις... Δεν μεταφράζετε μόνο από τα αγγλικά εσείς, μεταφράζετε και από...
1: Μεταφράζω από πολλές γλώσσες.
0: Από πολλές γλώσσες.
1: Μεταφράζω από πολλές γλώσσες, αλλά πάντα προς τα ελληνικά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τη δική μου γλώσσα και για το δικό μου εκφραστικό ιδιωτικό εργαλείο, αλλά και πάρα πολλά πράγματα σκέτο.
0: Γνώσεις. Είναι μια αστήρευτη πηγή γνώσεων το να διαβάζουμε.
1: Και αναγκάζομαι να μιλήσω για πράγματα, να γράψω για πράγματα, να σκεφτώ πράγματα και να εκφράσω πράγματα που εγώ μόνιμο ως συγγραφέας πιθανότατα δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα έφτανα ποτέ.
0: Δεν θα καταπιανόσασταν.
1: Ως μεταφραστής όμως, αναγκάζεται κανείς να παιδευτεί με προβλήματα που μόνος του ίσως δεν θα τα έβαζε στο τραπέζι. Ή και αν τα έβαζε, θα έλεγε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας σταματήσω και ας πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι...
1: Στο βιβλίο αυτό μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά στο βιβλίο που μεταφράζει, όχι.
0: Όχι. Υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να σεβαστεί, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή είναι, πλησιάζουν διακοπές για μας που καθυστερήσαμε να φύγουμε ομολογουμένως και πάντα αγοράζουμε βιβλία, πείτε μας μερικά που είναι από τα τελευταία που έχετε μεταφράσει και ίσως θα μας συστήνατε.
1: Είναι δύσκολο γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τώρα τα βιβλία τα οποία όντως μετέφρασα. Δηλαδή είχα στο γραφείο μου και πάλευα ή ταξίδευα μαζί τους τους τελευταίους μήνες. Ναι. Αυτό βιβλίο όμως δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
0: Ποια είναι, δεν πειράζει, πείτε τα μας. Θα τα περιμένουμε όταν θα κυκλοφορήσουμε το καλό.
1: Είναι του Μαϊντιν Μπίνια, θα βγει από τις εκδόσεις Άγρα, ναι. Το φάντασμα άλλο κόσμο. Είναι και άλλο ένα από την Άγρα, ο Βουβός Προφήτης, του Ροτ.
0: Είναι... Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η βιβλιοθήκη του Ρότα από την Άγρα. Πολύ ευχάριστα γιατί είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας.
1: Ναι. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα ο Νάκης και Χρυσόστομος και ο Σιντάκτα και ο Ντέμιαν του ΕΣΕ.
0: Και αυτά πολύ ωραία βιβλία.
1: Για τις οποίες χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί ήταν παλιές οι παλαιότερες από ό,τι θυμάμαι, αυτές που έχω διαβάσει εγώ στα νιάτα μου δηλαδή. Οπότε χρειάζονταν μία.
1: Ίσως κάποιες δεν έχουν γίνει καν από τα γερμανικά. Έχει περάσει όμως πάρα πολλά χρόνια και η μετάφραση έχει και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι είναι μία δουλειά που ακόμα και όταν είναι αριστουργηματική έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Βέβαια.
1: Κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί.
0: Αλλάζει και το πνεύμα της εποχής και η ίδια η γλώσσα και ο τρόπος που τη χειριζόμαστε. Οπότε χρειάζονται νέες μεταφράσεις όταν κάποια κλασικά, ιδίως για τα κλασικά, οι μεταφράσεις είναι δεκαετιών πίσω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συνομιλία, κυρία Αγγελίδου. Περιμένουμε τα μικρά επικά που ακολουθούν. Ενιάδα, είπαμε, και τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Και τα καινούργια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, έργα ξένης λογοτεχνίας, στη δική σας μετάφραση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό τάξιδα να είναι τα βιβλία που ετοιμάζετε και γράφετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Τρίτη 21 Ιουλίου. Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Εκτόσεων. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων σε δύο από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες online delivery στην Ελλάδα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινητοπλανήτης στις 10 απόψε κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μια μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Ο καιρός σήμερα σε κλείο πολύ ψηλών θερμοκρασιών η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του σταθμού. Και ακούστε και αυτό. Πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δια του Προέδρου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Αντώνη Βαρθολομαίου παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την ετήσια έκθεσή της για το 2025. Εντυπωσιάζει το εύρος συμμετοχής των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων που φτάνει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό απίστευτα μεγάλο. Από την ανάλυση των στοιχείων της έκθεσης κατά ηλικιακή ομάδα προκύπτει ότι περίπου το 50% των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων ανήκει σε ηλικιακές ομάδες έως 44 ετών. Συγκεκριμένα, το 10% πλησιάζει η εμπλοκή νέων από 18 έως 24 ετών, το 19% ηλικιακή ομάδα από 25 έως 34 ετών και το 20% άνθρωποι από 45 έως 54 ετών. Η προστασία των παικτών, ειδικά των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αποτελεί πλέον επίγουσα ανάγκη. Τώρα μπορεί να πείτε τι δουλειά έχει μια είδη σαν για αυτή στο Pop Art. Μα ό,τι προτείνουμε εδώ βρίσκεται στον αντίποδα της χαμένης ζωής των κακών έξεων. Και ο τζόγος είναι μια από τις χειρότερες. Δυστυχώς, μέσω των ευκολιών της τεχνολογίας, απειλεί παιδιά και νέους στην καθημερινότητά τους, μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.

0: 2 από την Άγρα. Παραθεριστέ με ελαφρά αισθήματα, 2019 πάλι από την Άγρα. Βίτα Μπρέβης, ιστορίες για αχρίους, του 2013 που έχει εκδοθεί από τον Καστανιώτη και φαίνεται εξαντλημένο. Και το Εφνιδίος και μια επιστροφή, μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 2000 από τις εκδόσεις Ροδακιό. Την τελευταία περίοδο όμως, για να επιστρέψουμε στον θεατρικό Θεμιπάνου, ασχολείται με το μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», το οποίο συνσκηνοθέτησε με τη συγγραφέα και ερμηνεύει ο ίδιος επί σκηνής. Μετά από έναν πρώτο κύκλο στις αρχές Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Θέμης Πάνου επιστρέφει στην Πειραιώς 260 για 2 ακόμα παραστάσεις στις 20 και 22 Ιουλίου. Η ιστορία του έργου αφορά μια 20χρονη κοπέλα από την Κοζάνη που φτάνει το 1950 ως δασκάλα σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να αναλάβει το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Οι νέες εμπειρίες πυροδοτούν έναν εσωτερικό μονόλογο και ο μόνος τρόπος που διαθέτει η νεαρή γυναίκα για να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σε όσα άφησε πίσω και τα καινούρια που καλείται να αντιμετωπίσει, προφανώς ανέτοιμη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Θέμης Πάνου. Καλώς ήρθες στο Pop Art, χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι. Γεια σου Ματίνα.
0: Τι γίνεται Θέμη, πώς πάμε?
1: Καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση και για τα καλά σου λόγια.
0: Έλα παιδί μου τώρα, είπα πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν όλοι όσοι αγαπούν το θέατρο και έχει τύχει να σε δουν στις παραστάσεις που έχεις παίξει, οι οποίες συμβαίνει να είναι και των πλέον σοβαρών και καλών σκηνοθετών που διαθέτουμε.
1: Είναι έτσι, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όμως πάμε να μας πεις για το «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα».
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι μια φράση από το βιβλίο σου, «Παραθεριστέ με ελαφρά αισθήματα», έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι η ενατήρια φράση από τη Ζάχαρη Πικρή και είναι μια ιστορία, η ιστορία αυτή με σωτώσει, συμβαίνει στο Βόσπορο. Είναι πώς έμαθα να κολυμπάω.
0: Ωραία.
1: Πράγματι έτσι γινότανε.
0: Σε πετούσαν οι μανάδες λοιπόν τα παιδιά στη θάλασσα,
1: σκηνή, γιατί το ρεύμα του Βοσπόρου σε παρασύρει, σε πάει πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μείνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και συνδέομαι με το διήγημα της Βίλιας, η οποία Βίλια είναι από την Κοζάνη. Και συνδέομαι τη Μακεδονία με την Κωνσταντινούπολη. Και συμβαίνει αυτό.
0: Οπότε δηλαδή από την αρχή κιόλας βλέπουμε μια συνεργασία μεταξύ των δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βίλια μου πρότεινε πέρυσι τον Αύγουστο να, εάν με ενδιαφέρει, να κάνουμε μια πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών,
0: ναι,
1: να παίξω αυτό το ρόλο. Και mm-hmm, χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, χωρίς να καταλάβω τι λέω, είπα ναι. Να υποδηθώ το ρόλο μιας νεαρής δασκάλας. Εγώ ένας άντρας 66 ετών.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Οπότε γράφτηκε τότε ή υπήρχε ήδη?
1: Όχι, το κείμενο είναι γραμμένο. Έχει κυκλοφορήσει νομίζω το 19 με τον τίτλο «Ακούω την καρδιά του παίχτη». Είναι μια συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Θράκα, νομίζω είναι το 19, το βλέπω τώρα, ναι είναι το 19, και ο αρχικός τίτλος του διηγήματος είναι «Με το ένα χέρι κρατούσε τον καραγάτσι και με το άλλο το τσιγάρο».
0: Mm.
1: Αυτούς τους τίτλους, πολύ μακροσκελείς τίτλους,
0: ναι,
1: μας αρέσουν.
0: Ναι, σας αρέσουν μακροσκελείς τίτλους.
1: Και κάπως αλλάξαμε τον τίτλο και...
0: Προέκυψε αυτή η συνεργασία.
1: Ναι, η οποία προτάθηκε στο φεστιβάλ, τη δέχτηκε ο Μαρμαρινός, ο κύριος Μαρμαρινός, και από το Γενάρη του 26 εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Έγινε μια μεταγραφή ας πούμε του κειμένου, αυτή την έκανα εγώ σε σκηνική εκδοχή, πολύ προφορική.
0: Ναι, ναι.
1: Να φύγει από τη λογοτεχνικότητα και να γίνει προφορική αφήγηση.
0: Προφανώς γι' αυτό έχεις κόψει τις προτάσεις και έχεις δώσει μια μορφή ας πούμε πεζοποιήματος κάπως θα έλεγα.
1: Ας πούμε, ναι, πολύ σωστά το τοποθετείς, ώστε να υπάρχει αυτή η εικόνα της εκφώνησης, ότι κάθε φράση και ανάμεσα υπάρχει η δράση, σιωπή, άλλα γεγονότα, όπως γίνεται στη ζωή, δηλαδή μιλάμε αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά τη φόρμα του κειμένου. Δουλεύουμε λοιπόν αυτούς τους 4 μήνες, 5 μέχρι που παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου, 1η και 2 Ιουλίου, και μας ζητήθηκε να το επαναλάβουμε τώρα μεθαύριο στις 20 και 22 Ιουλίου στο κομμάτι συστέμα του φεστιβάλ.
0: Να πούμε εδώ, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι

0: για πρώτη φορά φέτος, μάλλον όχι για πρώτη φορά, συνεχίζεται αυτό που είχε θεσπίσει η Κατερίνα Ευαγγελάτου με το Grape. Ως συστέμα πια, τι είναι αυτό? Είναι ένα σύνολο ελληνικών έργων και παραστάσεων που καλούνται ξένοι, σημαντικοί είτε διευθυντές φεστιβάλ είτε διευθυντές θεάτρων και οργανισμών, να τις δουν, μήπως και τις προσκαλέσουν να παρουσιαστούν και στα θέατρα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι να γίνει και να προχωρήσει και το σύστημα και να μπορέσουν να βγουν παραστάσεις και προς τα έξω, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη αγνοούν το πόσο καλό θέατρο έχουμε. Είναι πολυάριθμες οι παραστάσεις και δεν είναι όλες καλές, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις χίλιες και παραστάσεις υπάρχουν και μερικές που είναι διαμάντια και που καλό θα ήταν να βγαίνουν και παρά έξω, έτσι δεν είναι, Θέμη?
1: Συμφωνώ και είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Από ό,τι με έχουν πληροφορήσει από το υπεύθυνο του για το σύστημα, θα έρθουν γύρω στους 60 ανθρώπους προμότες από το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο, από την Ασία, από την Αμερική, από την Ευρώπη. Είναι πολύ τιμητικό και είναι μια ευκαιρία πραγματικά να προχωρήσουμε.
0: Να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς και ο λόγος είναι ότι οι Έλληνες ηθοποιοί δουλεύουν σε πολύ αντίξωες συνθήκες, σε καλοκαιρινές περιοδίες, σε δύσκολα θέατρα, σε μικρά θέατρα, σε
0: πολύ
1: μεγάλα
0: σωστά.
1: θέατρα, και αυτό τους δίνει
0: με διαρκή επισφάλεια, έτσι, που
1: επισφάλεια
0: τους κρατάει διαρκώς αλέρτε, σε αφύπνιση
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς και έχεις και δοκιμάζουν το υλικό τους σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: τους κάνει με μια τρομακτική εμπειρία, όπως είναι οι γιατροί στα νοσοκομεία μας που αντιμετωπίζουν με δύσκολες συνθήκες τρομακτικά περιστατικά, αυτοκίνητα που τρέχουν σε δρόμους που δεν υπάρχουν. Δηλαδή δοκιμάζεις το υλικό σου, το μηχάνημά σου, να το πω έτσι κάπως, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, νομίζω.
0: Και βεβαίως να πούμε και ένα άλλο στοιχείο που μου ήρθε τώρα μόλις στο μυαλό. Ακριβώς επειδή παρουσιάζονται πάρα πολλά έργα, πολλά καινούρια και πολλά ξένα, μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι και πολύ ενημερωμένοι, παρουσιάζοντας ακριβώς αυτά τα έργα που ένας μεγάλος αριθμός τους είναι της τελευταίας 30ετίας-20ετίας.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, το ελληνικό θέατρο συνομιλεί ήδη από την δεκαετία του Μεσοπολέμου, συνομιλεί άμεσα με το ευρωπαϊκό θέατρο. Δηλαδή τα έργα της Ευρώπης έρχονταν πολύ γρήγορα στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή,
0: ο Ήψεν, ας πούμε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε παιχτεί στην Ελλάδα, παρότι είχε προκαλέσει ήδη μικροσκάνδαλα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ευρώπη με τις υποθέσεις των έργων του. Αλλά ήρθε πολύ γρήγορα. Και ισχύει αυτό και οι δύο ντίβες, ας πούμε, Κοτοπούλη και... πώς τη λένε την γυναίκα του Παπανδρέου. Ναι, και οι Κυβέλη πηγαίναν δύο φορές το χρόνο στις μεγάλες πρωτεύουσες και κυρίως στο Παρίσι για να φέρουν τις καινούργιες επιτυχίες του Ευρωπαϊκού Θεάτρου.
1: Στην δεκαετία του 80-90 με τις μεγάλες πρωταγωνίστρες, αλλά και μετά και σήμερα γνωρίζουν οι Έλληνες το οποίο ακριβώς τι συμβαίνει. Έξω σήμερα πολύ περισσότερο με τις δυνατότητες που έχουμε με το διαδίκτυο κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος προς τα έξω.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή το τι συμβαίνει.
0: Ξέρεις όμως ότι θέλω να πω κάτι, ότι οι προηγούμενες δυσκολίες που είχαμε ως προς το να βγάλουμε έξω τις παραστάσεις αντιμετώπιζαν πάντα το εξής πρόβλημα: την πρόσληψη της ελληνικής γλώσσας. Τώρα όμως με τους υπερτίτλους και αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος στο Λονδίνο ή στη Γερμανία ή στην Κεντρική Ευρώπη να δει μια ελληνική παράσταση και να την καταλάβει απολύτως μέσω των υποτίτλων, όπως κάνουμε και εμείς όταν βλέπουμε ξένες παραστάσεις εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Οπότε φεύγει και αυτό το εμπόδιο και νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια...
1: Και υπάρχει, νομίζω, στην πραγματικότητα υπάρχει ζήτηση για την ελληνική υποκριτική από την μεγάλη αγορά της Ευρώπης και του κόσμου, τη θεατρική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γνωστό ακόμα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε μια μικρή γλώσσα, είναι θέμα
0: διαχείρισης πιο πολύ τίποτα. Και πώς να το πω, και φροντίδας από, τις αρχές, βασικά από την πολιτεία, δηλαδή
1: φυσικά.
0: Από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών, που μαθαίνω ότι κατά καιρούς έχει βοηθήσει διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, χρηματοδοτώντας την αποστολή δηλαδή. Αυτά όλα θέλουν να τα ξαναδούμε και να τα αντιμετωπίσουμε κάπως έτσι πιο σοβαρά.
1: Άρα, είναι και ζητήματα, μην ξεχνάς ότι και τα φεστιβάλ, και υπάρχει μια αγορά, μια πιάτσα, ας πούμε, η οποία έχει τάσεις εσωτερικές, έχει προτιμήσεις, έχει... οπότε και εκεί μπορεί να αποκλειόμαστε για άλλους λόγους και όχι λόγους αξίας, και εκεί χρειάζεται μια, είναι πολύ αξιέπαινη προσπάθεια του Ελληνικού Φεστιβάλ τα τελευταία 3 χρόνια να προωθεί, και έχει προωθεί, έχουν πάει πολλές παραστάσεις έξω.
0: Ναι, εντάξει, έχουν πάει όμως παραστάσεις, κοίταξε, μια που μιλάμε τώρα, έχουν πάει παραστάσεις κυρίως μικρές. Οι μικρές παραστάσεις όντως θα αναδείξουν την υποκριτική των Ελλήνων performers, θα αναδείξουν κάποια στοιχεία. Ωστόσο, ως προς τις δυνατότητες των παραγωγών, ακόμα δεν έχουμε δείξει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Όχι, δεν συμφέρει μια παραγωγή. Σε έναν παραγωγό Έλληνα δεν συμφέρει να το
0: να τη μεταφέρει. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε δεκαετία του 60 με τον Κρήτα δεν υπάρχει σήμερα.
0: Τότε που ταξίδευε και ο Ροντήρης και το τέχνης, δίνανε μεγάλες παραγωγές, έδιναν μεγάλες
1: παραγωγές. Τότε που δεν υπήρχαν, δηλαδή μου έλεγαν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε αυτές, ότι είχαν πάει μέχρι και στο Περού.
0: Ναι, στην άλλη άκρη του κόσμου είχαν πάει.
1: Το 60,
0: που η Ελλάδα ήταν μέσα στη φτώχεια τότε, έτσι.
1: Βέβαια. Και σκέψουμε τις δυνατότητες που είχαν. Και σήμερα που έχουμε αυτές τις δυνατότητες, δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως έχω την εμπειρία από την Ουρουγουάη, όταν πήγαμε με τον Ινδίποδα, που συνθέτησε ο Βασίλης Βασιλείου με το Εθνικό, ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για τη δεύτερη παράσταση μέσα σε 2 ώρες. Οι Ουρουγουανοί ήξεραν το έργο απ' έξω, ερχόντουσαν με τα βιβλία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το γνωρίζω.
0: Μα τώρα, ας πούμε, το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας να παρουσιάσει αρχαίο δράμα, έργο κάποιο, κωμωδία ή τραγωδία στο εξωτερικό, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Και αποδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Θέμη, και επανερχόμαστε να μας πεις μερικά πράγματα ακόμα για αυτά που ζούμε στο θέατρο, το πολυπίκυλο και πολύ ενδιαφέρον.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε με τον Θέμη Παν, τον καλό ηθοποιό που ερμηνεύει το μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Λοιπόν, ξεκίνησες να το λες αλλά σε διέκοψα. Πώς το σκεφτήκατε να ερμηνεύσεις εσύ το ρόλο μιας 20χρονης δασκάλας, όντως ένας όριμος άνδρας. Δηλαδή ως προς τη δραματουργία, ως προς αυτή την δραματουργική ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με το φύλο και την ηλικία. Πώς το σκεφτήκατε?
3: Ήταν μια σκέψη της Βίλιας, γιατί διάλεξε όχι το ρόλο, διάλεξε τον ηθοποιό. Η σκηνή δεν έχει φύλο. Ναι. Στη σκηνή είμαστε ελεύθεροι να εμφανίσουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι το σπουδαίο της τέχνης μας. Οπότε για μένα ήταν μια πρόκληση. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που έχω κάνει
2: πάρα
3: πολλά πράγματα. Και γιατί όχι αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε,
2: δεν υποδίεσαι, ξέρω... είσαι ο εαυτός σου πάντως επί σκηνής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είμαι ο Θέμης, ένας άντρας, ναι. Εμφανώς. Απλώς φοράω κάποια στιγμή εμφανίζομαι με τα ρούχα μου τη ζωής μου και επί σκηνής φοράω, άμα τη εμφανίσει, με ένα πρόσχημα, θα πω ποιο, φοράω ένα μαύρο ρούχο, ένα γυναικείο ένδυμα.
2: Ναι.
3: Και αυτομάτως γίνομαι δασκάλα. Ναι. Λέω κιόλας, εγώ είμαι δασκάλα. Σαν κάποιος ρωτάει από το κοινό, λέει, ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις, ναι. Εκεί, και λέω, εγώ είμαι δασκάλα. Δασκάλα, ναι. Είμαι εγώ. Και φοράω το ρούχο μου και έγινα δασκάλα αμέσως. Χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο, ναι. Και φοράς το ένδυμα του ρόλου. Και μετά στο τέλος της, όταν ολοκληρώνεται, τον βγάζω το ρούχο και ξαναγίνομαι ο Θέμης, ναι. Ο αφηγητής, ας πούμε. Και έτσι είναι εμφανώς το στοιχείο της θεατρικότητας, ας πούμε, το χειροπιαστό, το χειροποίητο, ότι ο ηθοποιός γίνεται, ενδύεται το ρόλο και τον αποκδύεται, ναι. Ταυτόχρονα επί σκηνής.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος που εγώ τουλάχιστον διακρίνω που ευνοεί αυτή την επιλογή, δηλαδή οθεί σε αυτή την επιλογή το κείμενο, μόλις ότι μοιάζει να είναι μία απλή ιστορία, έχει πολλά νοήματα, πολλά θέματα ανάμεσα στις γραμμές που αγγίζει. Ας πούμε, η κοπέλα αυτή εκεί στο μονοθέσιο σχολείο που πάει στο απομακρυσμένο νησί συναντάει ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα να μιλήσει, έτσι δεν είναι, να εκφραστεί δια του λόγου. Η ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνει για αυτό το παιδί σήμερα θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Δηλαδή ένα από τα ζητήματα που νομίζω ότι θίγει το έργο είναι η σχέση δασκάλων και μαθητών, δηλαδή το ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή που μπορεί να παρεξηγηθεί ακριβώς επειδή ζούμε την εποχή της πολιτικής ορθότητας.
3: Ναι, στην επιφάνεια της ιστορίας υπάρχει αυτό πράγματι.
2: Εσύ λες ότι υπάρχει και έρωτας που συνδέει τα...
3: Όχι. Πολύ καλά το λες, θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Αλλά πριν φτάσει εκεί αυτή η νεαρή γυναίκα, φεύγει από ένα περιβάλλον πάρα πολύ κλειστό, ένα από αγροτικό περιβάλλον το 1950 στην Κοζάνη και φτάνει στη θάλασσα.
2: Ναι, ναι.
3: Στην απόλυτη ελευθερία να βιώσει την επιθυμία της, τη ζωή της, τα όνειρά της, να νιώσει ελεύθερη. Ναι. Όμως εκεί καταλαβαίνει ότι όχι απλώς δεν είναι ελεύθεροι, είναι ακόμη πιο περιορισμένοι, διότι η κοινωνία την βλέπει, την παρακολουθούν συνέχεια. Το αμάρτημά της είναι ότι αυτή επιθυμεί να είναι στη θάλασσα και να κολυμπάει.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία έτσι όπως το δίνει η Βίλια Χατζοπούλου. Το πώς το ότι αυτή η επιθυμία της να κολυμπάει ενοχλεί.
3: Ακριβώς. Μετά εμφανίζεται αυτό το ο νέος μαθητής που είναι 16 χρονών, ο οποίος έχει σήμερα θα λέγαμε προβλήματα άρθρωσης. Γιατί είναι ένα παιδί ορφανό, δουλεύει.
2: Κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του, να του μάθει, να του δείξει.
3: Μαζί του κλπ. Και αυτή νιώθει ότι εκεί θα εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκε στην οικογένειά της, να γίνει μια καλή δασκάλα. Γιατί πρέπει να γίνει μια καλή δασκάλα. Γιατί να γίνει, γιατί να ξεφύγει από την αγροτική,
2: ναι,
3: οικογένεια.
2: Την προέλευση αυτή όλη.
3: Να αποκτήσει μια ταυτότητα. Είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να αποκτήσει ταυτότητα και την εποχή να αποκτάει. Και λέει, εδώ θα επιβεβαιώσω την επιλογή μου. Όμως αυτή η ορμή με την οποία ασχολείται με τον άνθρωπο αυτόν και το τι του προκαλεί, γιατί του προκαλεί κάτι, έχει μια επίδραση.
2: Οπωσδήποτε.
3: Να μάθει κι αυτός. Αυτό λοιπόν από την περιοχή εκεί απαγορεύεται στην πραγματικότητα.
2: Οι άνθρωποι δεν είναι αποκλεισμένοι στους ρόλους τους και δεν υπάρχει έτσι πόρος για να αλλάξουν τα πράγματα.
3: Είναι ένας έρωτας προς τη ζωή, δεν είναι προς το θάνατο.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι σεξουαλικό, δεν το λέει, δεν το ομολογεί κανένας.
2: Όχι, είναι σήμερα, πολύ δεξιοτεχνικά αποδίδεται η σχέση των, ναι, δύο, γιατί είναι και οι δύο παιδιά, που το λέει κιόλας η δασκάλα.
3: Είμαι παιδί,
2: 20 χρονών
3: είμαι
2: τι είναι, παιδί είναι, και παιδί, το άλλο το αγόρι παιδί, είναι επίσης 15-16 παιδί, χρονών, παιδιά.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν αφηγείται, εμένα αυτό με συγκίνησε, αφηγείται αυτή η ιστορία. Την ιστορία αυτού της γυναίκας, η οποία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με έναν τρόπο εκείνη τη στιγμή που της συνέβη και το κουβαλάει σε όλη της τη ζωή, και στην ουσία η αφήγηση είναι η διαχείριση μιας ήττας. Γιατί δεν μπόρεσε, επέστρεψε πίσω, τελείωσε τη σχολική χρονιά, γύρισε πίσω, δεν ξαναπήγε ποτέ στο νησί που διορίστηκε, και αυτή η σχέση υπάρχει, την κουβαλάει.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι μια διαχείριση ήττας με έναν τρόπο, αλλά εμένα ως ηθοποιό και ως Θέμη με συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο η Χατζοπούλου προσπαθεί να αναδείξει αυτή τη σύγκρουση με το, ναι, περιβάλλον, ναι, αυτόν το χαρακτήρα της νέας κοπέλας και του παιδιού, πώς θεώρησαν ότι μπορούν να κολυμπήσουν σε μια θάλασσα που δεν τους επιτρέπεται.
2: Ναι, ναι. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ.
3: Που μας λέει η θάλασσα και ποιος να την εξαντλήσει, που λέει η κοινή μνήστρα.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αυτή η θάλασσα λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, εμένα με είπα το ναι αυθόρμητα τότε όταν μου το είπε, και δουλεύοντάς το καταλάβαινα ότι είχα δίκιο, σωστά το είπα, το ένστικτό μου ήταν σωστό, γιατί είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης, εάν με συγκινεί, εάν μπορώ να εκφράσω τη συγκίνηση που μου δίνει ο κόσμος, τότε βοηθάω τους άλλους να κρατήσουν την πίστη που έχουν μέσα τους, και η πίστη παίζει ρόλο στην αφήγηση.
2: Πω, γιατί, αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ναι, που είπες. Για ξαναπες το, ρε,
3: ναι,
2: εσύ,
3: Θέμη. Γιατί εγώ σαν ηθοποιός πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην αφήγηση. Και αυτό που κάνω, αυτό που επιλέγω, αυτό που κατάλαβα δουλεύοντας στις πρόβες και δουλεύοντας με το κείμενο, κατάλαβα ότι με συγκινεί αυτό για κάποιο λόγο απροσδιόριστο. Όταν λοιπόν άρχισαν οι παραστάσεις και άρχισαν να το βλέπουν οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι συγκινούνται πάρα πολύ. Και αυτό για μένα είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εάν μπορώ σήμερα να συγκινήσω τους ανθρώπους με την αφήγησή μου μόνο, χωρίς να έχω τίποτα. Έχω βέβαια το φως της Στέβης, της Κοτσανάς, τα βίντεο του Αποστόλη, τον ήχο. Αυτοί όλοι είναι συνεργάτες, είναι παρόντες επί σκηνής. Το φως, ο ήχος, τα βίντεο είναι εκεί. Το σκηνικό της Δήμητρας Ζηλιάκου, αυτό είναι συμπαίκτες, δεν το κάνω μόνος μου, αλλά εγώ δίνω το σώμα μου και τη φωνή μου και την εμπειρία μου. Αν αυτό συγκινεί τους ανθρώπους που το βλέπουν, εγώ έχω κάνω μια πολιτική πράξη στην ουσία. Συγκινώ τους ανθρώπους σε μια εποχή που ο κόσμος
2: κάτι σπάνιο. Και είναι και κάτι σπάνιο, γιατί ακριβώς έχει.
3: Είναι αληθινό, είναι ειλικρινές. Είναι, ναι, πέρα, ναι, από τις οθόνες, είναι πέρα από τις ειδήσεις, είναι σε έναν κόσμο που είναι πολύ σκοτεινός.
2: Αυτό θα γινόταν, σήμερα, αυτή η ιστορία θα γινόταν και πολύ ωραία κινηματογραφική ταινία, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Είμαι σίγουρη ότι θα το ξαναδούμε το έργο αυτό και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και δική σου βεβαίως που το ερμηνεύεις, γιατί εσύ το συστήνεις αυτή τη στιγμή στο κοινό. Μπράβο και στη Βίλια Χατζοπούλου για αυτό το ωραίο κείμενο. Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα 20 και 22 Ιουλίου στην Πειραιώς 260.
3: Στο χώρο Δέλτα.
2: Τι ετοιμάζεις τώρα, γράφεις τίποτα, ετοιμάζεσαι για κάποια χειμωνιάτικη παράσταση?
3: Όχι, δεν ετοιμάζομαι. Έκανα μια ταινία στην Πολωνία την Άνοιξη με μεγάλη χαρά. Θα κάνω πιθανόν μια ταινία τον Νοέμβριο στην Τουρκία.
2: Α, πολύ ωραία.
3: Όχι, θέατρο θέλω να θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή την παραγωγή, να δούμε τι μέλλον έχει, γιατί μάλλον έχει ένα μέλλον.
2: Ωραία.
3: Μάλλον έχει. Να συγκινήσει τους ανθρώπους για να διατηρούν την πίστη.